Θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που λοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιο σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Είμαι η Ζήνη Τραγαλάνη.
1: Είμαι η Ελένη Τσιλιγοπούλου.
2: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
4: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τους 93.

μέχρι να βρω εκείνες τις λέξεις που αν τις μπερδεύω.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις καθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

τα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκτάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά το Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
2: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
3: Αν με πίστευες λιγάκι.
2: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρισε έπιασε. Βυρισιτζίδη και όλοι σπαγουραμένοι, τι έπιασε. Ήρθε ο Στραβάραπα του νικητή με εκείνον τον άλλο του Πορτοβουλά. Του που είναι έτσι. Ήπιαν κατουγούσα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9,80 πέσει 9.
2: Γιατί να πω 9?
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο Πορτοφολά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει ποιο σου λέω, εκείνο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κατιούσα, δύο κατοστάρια, έφτιαξε δύο αβάλικου σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
2: Γιατί 15?
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στου δικαδικού αριθμού τώρα. Ήρθε και ο άλλο, ξέρει ποιον λέω, Εκείνο που σου μιλάει σένα και κοιτάει το Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρο. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, τσέδωσα δύο κοστέρβι σάπιε που είχαμε. Λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
3: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούνα, ρε. Σκουτζέζε.
4: Όχι. Όχι.

0: πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανί. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμίλωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά περιπόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στρατό βροντό.
1: Δεν είναι τρέψη. Τι κάνεις τώρα του μαντρός και του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι κλείσε ένα στροβόβροντο. Πες το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέγια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο. Ένα στραβόβροντο.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class, now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ξύπνα στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζώρος Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
3: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Κερτσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
2: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα, 4,96.
3: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει γιαγιά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές, θαύμα για όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

Πρωινό στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια.

0: 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλάθας εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σήκω, παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπι γρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.οικονομουσερες.gr.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
13: Κόσμος στους 93.

0: vagonete. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκης στο κιλό, 5,45.
0: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μουσκοκολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Κόσμος τους 93.

0: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Και ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το πασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κατσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 ριζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοκούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.οικονομουσερες.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο. Έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
10: Κόσμος στους 93.

Whisper in a world that only shouts. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Classic 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
3: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
2: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
3: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30. King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
0: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
0: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Plus. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

φίλη, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της... και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβάλισα την κιθάρα μου, έπαιζα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μ' άρεσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Με μια πολύ πολύ μικρή καθυστέρηση ήρθαμε και σήμερα εδώ για να περάσουμε ένα πολύ όμορφο μεσημέρι Σαββάτου, με πολύ όμορφη μουσική, με πολύ ωραίες επιλογές από την χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας. Και φυσικά να είναι όσο πιο μελωδικό, πιο χαρούμενο και αυτό το μεσημέρι για σας που ακούτε Ράδιο Κόσμος, συντονισμένοι πάντα στους 93, δική σας συχνότητα, δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 1.30 περίπου ο Ηλίας Τάσκου, και ελάτε να περάσουμε και σήμερα ένα πολύ μελωδικό αλλά και νοσταλγικό μεσημέρι Σαββάτου. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2-3-21-0-63-3-3-3. Εύκολο νουμεράκι, το σημειώνετε στο μυαλό σας, ωστόσο το ξαναλέω, 2-3-21-0-63-3-3-3. Με πολλά πολλά χαμόγελα, με πολύ καλή διάθεση, πάμε να ξεκινήσουμε.

Ηλίολου το μεσημέρι σήμερα. Είναι πολύ πολύ όμορφα έξω. Αυτό τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εδώ μέσα από τα στούντιο του Ράδιο Κόσμος. Στην πλατεία Εμπόριο βρισκόμαστε. Είναι και ένας άλλος τρόπος για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να έρθετε μέχρι εδώ, στην Νίκο Νικολάου 1, και να μας δείτε και να μας πείτε, να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι θέλετε. Πάμε στο πρώτο τραγούδι με τη Δήμητρα Χαραλάνη. Πάμε λοιπόν να μπλεχτούμε σε ένα γρανάζι από τη χρονιά του 1979. Όλα αυτά με τη σπραγίδα του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με Δήμητρα Γαλάνη. Ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου εδώ στα στούντιο του Ράδιο Κόσμος. Να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά το τηλέφωνο 2321-063-333 και για όσους ψάχνετε να σας πω, μην ψάχνετε άδικα, γιατί η αγάπη είναι παντού. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και Αλέξια.

Μεταφερθήκαμε λοιπόν στη δεκαετία του 80. Φρόντισαν γι' αυτό η Αλεξία και ο Κώστας χαριτοδιπλωμένος. Η αγάπη είναι παντού, μας τραγούδησαν. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια εκείνων των χρόνων. Και πόσο δίκιο έχουν, έτσι. Η αγάπη είναι παντού. Βέβαια δεν είναι και λίγες οι φορές που εμείς κάνουμε και μία επιλογή όλων αυτών που θέλουμε να τους έχουμε στη ζωή μας. Και φυσικά στην καρδιά μας είναι ακόμη πολύ πιο λίγοι. Αυτό κάνει και ο Ανδρέας Λάμπρου. Λίγη και καλή. Γιατί η ζωή είναι πολύ πολύ μικρή.

λίγη και καλή. Λοιπόν, ακούσαμε από τον Ανδρέα Λάμπρο, από τα σχετικά τελευταία τραγούδια που έχει ηχογραφήσει. Πολύ πολύ συμβολικός ο τίτλος και πολύ πολύ όμορφα τα λόγια του. Και θα πάμε πάλι πολύ πολύ πίσω και συγκεκριμένα στην δεκαετία του 70, εκεί γύρω στα 1978-79, για να μας κρατήσει συντροφιά από την εποχή εκείνη η Αλέκα Κανελίδου.

Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 26. Πλησιάζει η στιγμή που θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη τυχόν όμως κλείσετε το ραδιόφωνο σας, μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί μαζί θα είμαστε μέχρι τις 1:30. Βέβαια, το ραδιόφωνο σας πρέπει να είναι πάντα συντονισμένο στους 93. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι. Ελένη Δήμου και η γυναίκα Κάτσε Σηκώ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχωρούτα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα με την καμία. Εγώ για κολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις.

0: και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
3: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι σχεδόν 1:20. Ακούσαμε την Ελπίδα. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι από τις μεγάλες επιτυχίες της τα χρόνια του 80. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα, Στο ίδιο βαγόνι. Ένα τραγούδι με την υπέροχη φωνή της Ευρυδικής.

Αυτό από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Ευρυδίκη και ένα από τα ωραιότερα της ελληνικής δισκογραφίας των τελευταίων χρόνων, γιατί δεν θυμόμαστε μόνο παλιά τραγούδια, αλλά και σημερινά που αξίζει να τα ακούμε και μάλιστα πολλές φορές. Λοιπόν, λίγο το βαρύναμε με τους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από την Ευρυδίκη και λέω να αλλάξουμε ατμόσφαιρα με τη Σοφία Αρβανίτη, η οποία θα μας τραγουδήσει για ένα ιδιαίτερα όμορφο αλλά και πολύ νόστιμο χρώμα.

από τα ωραιότερα χρώματα και ένα από τα πιο νόστιμα, τα πιο γλυκά χρώματα, το σοκολατή, για το οποίο μας τραγούδησε τώρα η Σοφία Αρβανίτη από ένα δίσκο της δεκαετίας του 90. Παλιά τραγούδια και αυτά λοιπόν. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε, η ώρα είναι 1:15, συντονισμένοι στους 93 είστε, ακούτε το δικό σας ραδιόφωνο, το Ραδιοκόσμος, και βέβαια στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 1:30 περίπου, ο Ηλίας Στάσκου. Κάθε Σάββατο λοιπόν δίνουμε ραντεβού εδώ, στους 93.

Ραντεβού λοιπόν, ακούσαμε από τον Τάκη Ζαχαράτο ένα τραγούδι σχετικά πρόσφατο και αυτό, γραμμένο από τον Κώστα Χαρίτο Διπλωμένο και τον Γιώργο Μίτσικα. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι από τα πολύ πολύ παλιά, Προϋπηρεσία ο τίτλος του, ερμηνευτής ο Πασχάλης, ο οποίος υποστηρίζει στο συγκεκριμένο τραγούδι ότι η αγάπη θέλει προϋπηρεσία. Για να δούμε.

σε λίγο διαφορετικό μουσικό ύφος στη σημερινή μας εκπομπή, γιατί πρέπει να ακούμε τα πάντα, τουλάχιστον από εδώ από το Ράδιο Κόσμος, γιατί είναι το δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο, γιατί σας αρέσει να ακούτε κάθε είδος ελληνικής μουσικής και φυσικά το καλό ελληνικό τραγούδι, και ιδιαίτερα αν έρχεται και από το παρελθόν είναι ακόμη πιο ωραίο και πιο νοσταλγικό. Το επόμενο τραγούδι είναι πολύ πολύ πολύ παλιό, κουβαλάει πάνω από μισό αιώνα. Έχει τον τίτλο «Θέλω να χορεύω» και ηχογραφήθηκε αρχικά από τη Μαρούλα Γιούλη, τη γνωστή ηθοποιό, το 1948. Μην βιάζεστε, δεν θα το ακούσουμε από τη Μαρούλα Γιούλη, αλλά από την Νίνα Λοτσάρη. Σε μια πολύ πολύ όμορφη και έτσι ζωηρή ηχογράφηση, για να ανεβάσουμε κι άλλο το κέφι της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν, «Θέλω να χορεύω».

Νίνα Λοτσάρη, θέλω να χορεύω. Ένα παλιό τραγούδι σε διασκευή. Πολύ πολύ ωραία η συγκεκριμένη ηχογράφηση. Η διασκευή του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις, γιατί βλέπετε το ρολόι και ο χρόνος τρέχουνε. Και πριν από αυτό όμως, έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι με πολύ πολύ όμορφο και τρυφερό στίχο, που θα έπρεπε κανονικά να το λέμε όλοι στο σύντροφο ή στη σύντροφό μας, ό,τι τέλος πάντων έχουμε δίπλα μας. Σ' αγαπώ για αυτό που είσαι, με τη Μαντώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί ΕΚ επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic. Χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

επιστρέψαμε και ακούσαμε Νίκο Καρβέλα και Άννα Μπίση, από τα πρόσωπα που ήταν πολύ στην επικαιρότητα λόγω της μεγάλης συναυλίας που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, στο ΆΚΑ και συγκέντρωσε περίπου 100.000 κόσμο, κάτι που δεν έχει πετύχει άλλους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμηθούμε μια πολύ συμπαθητική φωνή, η οποία ξεχώρισε από τα πρώτα fame stories. Σας μιλάω για τη Δόμνα τη Κουντούρη, η οποία ωστόσο μπορεί να μην έκανε την καριέρα που ίσως θα περιμέναμε ή που ίσως η ίδια θα φανταζόταν ότι θα ακολουθούσε, αλλά ωστόσο δεν πάβει να είναι μια εξαιρετική φωνή με μια πολύ χαμηλών τόνων παρουσία στην ελληνική δισκογραφία. Δόμνα Κουντούρη.

από τα πολύ όμορφα ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 2000 ήταν η Δόμνα Κουντούρη, «Δεν θα είμαι εδώ», ο τίτλος του τραγούδιου που μόλις ακούσαμε. Να δούμε λίγο και την ώρα όμως. 1:10 δείχνει το ρολόι εδώ στο Ράδιο Κόσμος και εσείς πάντα στους 93, έτσι για να περνάμε πολύ πολύ ωραία μαζί παρέα με όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια από το μουσικό μας παρελθόν. Λοιπόν, αφήνουμε την Δόμνα Κουντούρη και πάμε σε μια άλλη σπουδαία φωνή, η οποία και αυτή ουσιαστικά χάθηκε το πέρασμα των χρόνων, αλλά άφησε πίσω της μερικά τραγούδια εξαιρετικά, όπως αυτό που επέλεξα να ακούσουμε. Είναι η Ειρήνη Μερκούρη και το «Έμαθα να ζω χωρίς εσένα».

Για 15 περίπου λεπτά ακόμη θα είναι μαζί σας ο Ηλίας Τάσκου εδώ στο μικρόφωνο του Ράδιο Κόσμος και φυσικά και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα λίγο διαφορετική εκπομπή μας. Είπαμε να πάμε λίγο πιο κοντά στο σήμερα. Θα επιστρέψουμε όμως στις επόμενες εκπομπές πάλι εκεί που είμαστε. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ δυναμικό τραγούδι για να ανεβάσουμε λίγο το μουσικό ύφος της εκπομπής. Είναι η Βίκη Λέανδρος και το «Τα θέλω όλα».

Θυμηθήκαμε ένα αγαπημένο παλιό τραγούδι του Κώστα Τουρνά, σε διασκευή βέβαια από τον Δημήτρη Κοριαλά και την Λοΐζου. Ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ όμορφη διασκευή και πολλές φορές πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Κάποιες διασκευές είναι πολύ καλύτερες και από τα πρωτότυπα, έτσι. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Λοιπόν, 1 και 21 πρώτα λεπτά και πάμε γρήγορα γρήγορα στην Ελευθερία Αλβανιτάκη. Έτσι, για να ανεβεί κι άλλο ο ρυθμός της εκπομπής μας.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πλησιάσαμε όμως και στο τέλος της εκπομπής πια. Είναι 1:25. Ήδη έχω έτοιμη την τελευταία μουσική επιλογή για σήμερα. Ήταν λίγο διαφορετική η σημερινή εκπομπή. Ήρθαμε στα μεταγενέστερα χρόνια. Μη στεναχωριέστε, το επόμενο Σάββατο επιστρέφουμε στα κλασικά τραγούδια του 50, του 60 και του 70. Έτσι μια αλλαγή πάντα είναι όμορφη, ακόμη και όταν αφορά τη μουσική, γιατί και σήμερα υπάρχουν καλά ελληνικά τραγούδια. Φτάνει να ξέρουμε τι επιλέγουμε και τι ακούμε. Εσείς βέβαια μένετε πάντα συντονισμένοι στους 93 Ραδιοκόσμος και για το φινάλε έχω την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, μια πολύ ωραία εβδομάδα αλλά και έναν πολύ όμορφο μήνα, γιατί είμαστε ακόμη στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, 3 Οκτωβρίου σήμερα. Καλή συνέχεια, καλά να περνάτε, προσέχετε τον εαυτό σας, όπου κι αν είστε, όπου

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 1:30.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

όσο αφορά για τη μοτοσυκλέτα. Σέρες Moto Action. Θα μιλήσουμε οτιδήποτε αφορά τη μοτοσυκλέτα. Είτε αυτό αφορά την ασφάλεια, αξεσουάρ, ανεβάτη, αξεσουάρ μοτοσυκλέτας, ταξίδια με σούπερ ανάλυση.

Είχαμε ένα αρκετό μεγάλο διάστημα που δεν τα λέγαμε μαζί, διότι έπρεπε να γίνουν τα ταξίδια και για να έχουμε ένα υλικό να μιλήσουμε, αλλά και για να γίνουν τα ταξίδια πρέπει να πάμε και στη δουλειά. Οπότε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ξαναεπαναρχόμαστε στις συζητήσεις μας όσο αφορά τη μοτοσυκλέτα.

φυσικά θα μπορέσετε να συμμετέχετε κι εσείς με οποιοδήποτε τρόπο, με το μήνυμα που στέλνετε, για να ακουστεί και η δική σας άποψη σε διάφορα ζητήματα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω ότι τα αξεσουάρ του αναβάτη όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά και τα αξεσουάρ της μοτοσυκλέτας, ώστε να διασφαλιστεί και αυτή σε μια ενδεχόμενη πτώση, θα πρέπει να μείνει, να τα δίνουμε απλόχερα, γιατί διαφορετικά θα μας κοστίσει στο μέλλον. Δηλαδή μια πτώση, αν δεν φοράμε τις σωστές μπότες, αν δεν φοράμε τις σωστές προστασίες, θα το πληρώσουμε, γιατί θα τραυματιστούμε. Το ίδιο ισχύει και για τη μοτοσυκλέτα, βέβαια σε δεύτερη μοίρα. Όλα αυτά τα προστατευτικά, οι προστατευτικές μπάρες, όλα αυτά που προστατεύουν τη μοτοσυκλέτα, είναι για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποια χρήματα από μια ενδεχόμενη πτώση.

Και το ζωντανό παράδειγμα έγινε μόλις χθες. Είχαμε μια έξοδο για μια enduro travel κατάσταση εδώ στα Πέριξ των Σερών. Και εδώ θέλω να προσέξετε και αυτό που θα πω. Μεγάλη προσοχή στη διέλευση από πολλά σημεία που περνάμε μέσα από τα ποτάμια και έχει τσιμέντο. Το τσιμέντο είναι κίνδυνος θάνατος. Ειδικά μερικές φορές μπορεί να μας ξεγελάσει να περάσουμε, να μην γλιστράει και να γλιστράει σε μια άλλη εποχή. Αυτό έγινε χθες, ας πούμε, στη δική μας εξόρμηση. Ουσιαστικά ένας φίλος είχε μια πτώση στο τσιμέντο, γιατί είχε μια πολύ έντονη γλίστρα. Εγώ τη γλίτωσα, ήμουν μπροστά, στο παραπέντε δεν έπεσα, έπεσε από πίσω. Όμως ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν τόσο καλά όσο αφορά τον εξοπλισμό, οι μπότες, οι προστασίες, καλαμίδες, γόνατα, θώρακες κτλ. Οπότε ο αναβάτης τίποτα, απλά σηκώθηκε χωρίς να τρέχει τίποτα. Και η μοτοσυκλέτα δεν έπαθε τίποτα απολύτως, γιατί είχε τις προστατευτικές μπάρες και πολύ πολύ καλές προστασίες στις χειρολαβές. Και αυτό φυσικά έσωσε τη μοτοσυκλέτα από περαιτέρω έξοδα που μπορούσε να πάθει, και ήταν και μια πολύ ωραία μοτοσυκλέτα καινούργια και δεν έπαθε ουσιαστικά τίποτα απολύτως. Ούτε ο αναβάτης, είπαμε, αυτό είναι η προτεραιότητα, και σε δεύτερη μοίρα και η μοτοσυκλέτα. Και μας έδειξε και το μάθημα ότι η διέλευση από τσιμέντινα περάσματα που είναι από ποτάμι, όπως είναι στον Αγιάννη, όπως είναι στον Αγιώργη κτλ., μεγάλη προσοχή. Ίσως θα ήταν προτιμότερο, αν έχετε μοτοσυκλέτα on-off, να περάσετε λίγο πιο αριστερά, από πάνω μεριά εννοείται, από εκεί όπως κατεβαίνει το ποτάμι, από κάποιο αμμώδες πέρασμα, είναι πιο safe.

παρατηρώ πολλούς νέους αναβάτες, κυρίως σε νεαρή ηλικία, που έτσι έχουν βέβαια πετύχαμε το να φοράνε το κράνος, αλλά τους βλέπω να γυρνάνε απογευματινές ώρες προσούρουπο με τζαμάκι εξωτερικό φημέ. Δηλαδή ουσιαστικά το τζάμι του κράνους να είναι φημέ, να είναι μαύρο. Αυτό είναι για μένα λίγο επικίνδυνο, διότι όσο νυχτώνει και όσο πέφτει το φως του ήλιου και της ημέρας, αυτό το τζαμάκι πλέον είναι άγρος επικίνδυνο, μειώνει την ορατότητα και κάποια στιγμή θα γίνει στραβή, γιατί ένα

σκοτεινό μέρος, σε ένα σκοτεινό σημείο, δεν θα δεις έναν πεζό, έναν διερχόμενο, είτε ένα σκυλί, είτε ένα αντικείμενο, και θα γίνει το ατύχημα. Άλλωστε υπάρχει από μέσα εσωτερικά η ζελατίνα, η φημέ, την οποία την κατεβάζεις για να μπορείς να δεις στον ήλιο ή στο φως όταν θέλεις, και μετά όταν περάσει ο ήλιος και έρθει το απόγευμα πλέον δεν χρειάζεται. Άρα για μένα η ζελατίνα πρέπει να είναι στο κράνος, να απαγορεύονται αυτές οι ζελατίνες, η φημέ. Ωστόσο, επειδή όμως μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα, θα μπορεί να σου πει κάποιος ότι εγώ τη φοράω το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Okay. Αν είναι έτσι, δεκτών. Αλλά μετά τις απογευματινές ώρες και νύχτα που βλέπουμε στην πόλη να γυρνάνε νέα παιδιά με φημέ τζάμι, είναι απαράδεκτο.

θέλω να γίνω και πιο καυστικός σε ένα ζήτημα. Πιο καυστικός σε ένα ζήτημα. Βλέπω πολλούς οδηγούς μοτοσικλέτας να φοράνε κράνος και πίσω το παιδί τους να είναι χωρίς κράνος. Προκαλώ την αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι αμήλικτη. Να γράψουν όσο πιο αυστηρά μπορούν αυτούς τους οδηγούς ή τις γυναίκες οδηγούς, γιατί περισσότερο ποσοστό ισχύει εκεί πέρα, να φοράνε κράνος οι ίδιες ή οι ίδιοι και να μην φοράνε κράνος το παιδί τους από πίσω. Μόνο η εικόνα είναι απαράδεκτη, είναι χάλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αν δεν έχεις κράνος να βάλεις το παιδί σου, γιατί επηγόντως πήγες να το πάρεις από το φροντιστήριο, βάλεις το κράνος στο παιδί σου και μη φοράς εσύ μπροστά. Γιατί έτσι κι αλλιώς μερικοί έχουν την χαζή σκέψη ότι ο πίσω δεν χρειάζεται να φοράει κράνος, θα αποφύγει το πρόστιμο. Κανονικά για μένα πρέπει να γίνει και σύλληψη του γονέα που φοράει κράνος αυτός και δεν φοράει πίσω το παιδί του. Πρέπει να γίνει σύλληψη εκείνη την ώρα από την αστυνομία. Μπορώ να παραδεχτώ ότι μπορεί να συμβεί σε μια κατάσταση επίγουσα να συμβεί. Βάλε όμως το κράνος στο παιδί, μη φοράς εσύ. Και εν ανάγκη εξήγησε αυτή την επίγουσα κατάσταση στο όργανο της αστυνομίας να δείξει μια επιοίκεια. Αν γίνεται να καταλάβει, που κανονικά δεν θα καταλάβει, δεν πρέπει να καταλάβει, θα σε γράψει, αλλά τουλάχιστον δεν θα γίνεσαι και ξεφτύλα στους δρόμους. Και σύν της άλλης, αν γίνει μια στραβή, οι τύψεις θα σε κυνηγάνε για πάντα.

Λοιπόν, βλέπετε ότι ο μοτοσυκλετισμός συνέχεια και ανεβαίνει στην πόλη μας και στον νομό μας, είτε με τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται. Πρόσφατα ήταν χαμός, γινόταν μες στις αίρες με τις μοτοσυκλέτες και αυτά τα υπέροχα αυτοκίνητα, τα 4x4, πώς να τα πω. Εκδηλώσεις είχαμε και στο Μενίκιο Όρος, εκεί που τα παιδιά κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Και είχαν μάλιστα και πάρα πολλά ωραία, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι όσο αφορά να υποδεχτούν και τους μικρούς φίλους με διάφορα παιχνίδια, με διάφορα έτσι ζωγραφική και διάφορα άλλα πράγματα που έγιναν εκεί στο Μενίκιο. Ο Τσιάνγκας ο Χρήστος εκεί μας ενημερώνει για όλα αυτά. Οι Σεραίοι πρωταγωνιστούν γενικά στις τουριστικές βόλτες, είτε αυτό γίνεται προς την Ευρώπη είτε γίνεται στον ελλαδικό χώρο. Ετοιμάζονται αυτές τις μέρες πάρα πολλές κινητοποιήσεις για εξόδους εκτός Ελλάδος.

0: Κύπρος, Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, όλα αυτά τα ορεινά μέρη ετοιμάζονται ομάδες να τα κατακτήσουν. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Και η πόλη μας ανεβαίνει και όσο αφορά τα καταστήματα μότος που ασχολούνται με τις μοτοσυκλέτες, είτε αυτά είναι συνεργεία, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά και σε καταστήματα, αντιπροσωπείες, σιγά σιγά κάτι πάει να γίνει.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
0: Σας έλεγα για τις αντιπροσωπείες, σας έλεγα για τα νέα μοντέλα που δεν σταματούν και οι προσφορές. Πρόσφατα άκουγα για το Vogue, το VODS, Vogue όπως θέλει ο καθένας, το ραλί, το 800, το οποίο έτσι το έχω και μια συμπάθεια, ένα πολύ στιβαρό μηχανάκι και πολύ καλά εξοπλισμένο, ήταν 1000 ευρώ κάτω. Περίπου στα 7,5 χιλιάρικα μοτοσυκλέτα, έτσι. Όσοι θέλετε να ενημερωθείτε όσο αφορά για τη Vogue, μπορείτε να πάτε στον κύριο Καρασουλτάνη, στη Μεραρχίας, να δείτε τα μοντέλα, να μιλήσετε μαζί του για τις προσφορές. Είπαμε, δεν κάνουμε στεγνές διαφημίσεις εδώ, απλά χαιρόμαστε σιγά σιγά οι ΣΕΡΕΙ να μπαίνουν σε αυτή τη λογική επιχειρηματίες, γιατί είναι δύσκολο να αγοράσεις μια μοτοσυκλέτα και για να πρέπει να αλλάξεις λάδια για τα επόμενα 4 χρόνια, να ακολουθήσεις την εγγύηση, να μεταναστεύεις δεξιά και αριστερά στις άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, για να μπορέσεις να κάνεις το σέρβις της αντιπροσωπείας. Και ο κύριος Πανίδης εκεί με την Piaggio και τι άλλο μοτοσυκλέτες έχει, και εκεί έχουμε δύναμη, οπότε καλό είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Ρωτάει εδώ ένας φίλος, λέει ποιος είναι ο καλός οδηγός, γιατί κατά τη δική μου γνώμη. Καταρχάς δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο πιο έμπειρος, ο πιο γνώστης των πραγμάτων. Οπότε απλά εκφράζω τη γνώμη μου και τίποτα παραπάνω. Ο καλός οδηγός για μένα, είτε είναι μοτοσικλέτα, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό, είναι μια σειρά από πολλά πράγματα που πρέπει να μπορεί να τα έχει στο τσεπάκι του ή στη φαρέτρα της ασφάλτου, τέλος πάντων. Έτσι, δεν είναι ο καλός οδηγός, υπάρχει μια ασφαλμένη λογική, ότι ο καλός οδηγός είναι αυτός που τρέχει πολύ γρήγορα ή ας πούμε που στρίβει πολύ γρήγορα. Αυτός έχει αυτή την ικανότητα και αυτό είναι ταλέντο και είναι ευχάριστο το να έχεις, ας πούμε, σε οτιδήποτε ταλέντο. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά, είναι η επιμονή, το διάβασμα, η εμπειρία. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κάνουν τη σύνθεση του καλού οδηγού. Ο παρατηρητικός, αυτός που έχει αντίληψη, αυτός που έχει αντοχή πάνω στη σέλα, να κάθεται και δεν φέρνει δυσφορία και νευρικότητα. Αυτός που αποδέχεται τις καιρικές συνθήκες και αντέχει το σώμα του και μπορεί πολύ εύκολα σε μια μεγάλη βόλτα, την επόμενη μέρα, με λίγες ώρες ύπνο, ο οργανισμός του να ξαναγίνει πάλι έτσι όπως ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα. Και φυσικά η ικανότητα να χειρίζεσαι σωστά το εργαλείο, να μην το δυσκολεύεις, να το χειρίζεσαι

δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει, να το συντηρείς επιμελώς, ώστε παράδειγμα κάθε φορά να είναι έτοιμο πόλεμο. Μπορώ να μιλάω τουλάχιστον 3 ώρες για αυτό το κομμάτι, το ποιος είναι ο καλός οδηγός, το ποιος είναι ο καλύτερος. Έτσι, ούτε είναι καλύτερος αυτός που δεν έχει πέσει ή αυτός που δεν έχει κανένα ατύχημα. Και το πέσιμο και το ατύχημα είναι μέσα στις εμπειρίες. Απλά, ξαναλέμε, είναι πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να τα δουλεύεις, να τα παρακολουθείς, εάν θέλεις να φύγεις από τον τουρίστα μοτοσυκλετιστή και να γίνεις μοτοσυκλετιστής σκέτο.

μαζεύτηκαν πολλά ταξίδια τα οποία θα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εσείς ακούτε το Ceres Moto Action. Είμαι ο Δαβίδης Σωτηρόπουλος. Θα αναλύσουμε τις βόλτες με τη σειρά έτσι όπως έγιναν.

Ξέρεις, Moto Action είναι η εκπομπή η οποία μιλάει για το δίτροχο, μιλάει για τη μοτοσικλέτα. Οτιδήποτε αφορά γύρω από τη μοτοσικλέτα. Θα καυστηριάζουμε όμως και πράγματα που βλέπουμε που δεν μας αρέσουν, ενώ στο οδόστρωμα, ενώ ακόμα και μέσα στην πόλη των Σερών, εάν κάτι θεωρούμε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Και για να ρίξουμε τώρα και μια σπόνδα, εάν μας ακούει και η Δήμαρχος, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να βρίσκεις πάρκινγκ για δίτροχα έξω από το Κολοσσιαίο και έξω από τη Ρώμη και έξω από τα Αρχαία. Και εδώ έχουμε δίτροχο μόνο για τα παπάκια των μεταφορέων. Και για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε δηλαδή πάρκινγκ μόνο για τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν διανομής. Και αυτοί οι άνθρωποι δικοί μας είναι, δίτροχο καβαλάνε και τους γουστάρουμε, γιατί δεν είναι μόνο επαγγελματίες που εργάζονται το πρωί και το βράδυ και κάνουν αυτό το πραγματικά λειτουργήμα τα παιδιά, είναι όμως και μοτοσυκλετιστές. Έτσι, θέλουμε περισσότερες θέσεις για πάρκινγκ. Κάθε μέρα έρχονται καλεσμένοι, είτε για το αυτοκινητοδρόμιο, είτε έρχονται για μια απλή βόλτα από τη Θεσσαλονίκη. Έχεις δίπλα τη Θεσσαλονίκη, 1 εκατομμύριο κόσμο. Μπορείς κάθε Σαββατοκύριακο να έχεις εδώ ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να πάνε σε καταστήματα εστίασης, να δουν την πόλη, να κάνουν μια βόλτα πάνω στα βουνά και να κατεβαίνοντας να επιλέξουν και να φάνε και να πιούνε τον καφέ τους εδώ στην πόλη. Όμως δεν μπορείς να τους βασανίζεις και να ψάχνουν να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Θέλουμε περισσότερες θέσεις για τα δίτροχα. Τα δίτροχα πιάνουν λίγο χώρο, κυρία Μητλιάγκα. Τρεις μοτοσυκλέτες μπορούν να πιάσουν το χώρο ενός μικρού αυτοκινήτου. Ας ακούσουμε όμως τώρα Money for Nothing.

Επιγραμματικά θα μιλήσω λίγο για το ταξίδι που έγινε το καλοκαίρι στη Νότια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Έτσι. Πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό να βλέπεις ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία να μιλάνε ελληνικά, ας πούμε, στο χωριό Καλημέρα. Άλλο ένα διαμάντι που δεν το περιμέναμε ήταν το Λέτσε, γιατί οι περισσότεροι εμείς οι Σεραίοι πριν αρχίσουμε να ταξιδεύουμε και πριν την ενοποίηση της Ευρώπης, ξέραμε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες που ήταν πόλεις της Ιταλίας, αλλά δεν ξέραμε τις πόλεις. Οπότε το Λέτσε ήταν ένα πανέμορφο διαμάντι που δεν το περίμενα προσωπικά. Πεντακάθαρη πόλη, πολύ παλιά κτίρια, περιποιημένα, σοκάκια πανέμορφα, μαγαζιά εκεί που έπρεπε να υπάρχει το καθένα και φανταστικά πολύ χαμηλές τιμές. Μιλάω τώρα για συγκεκριμένα το Λέτσε και την Νότια Ιταλία. Φτάσαμε στην Οικουμενίτσα, περάσαμε απέναντι στο στο πριν.

Στο Μπρίντιζι λοιπόν περάσαμε απέναντι, μετά ακολούθησε μια μικρή διαδρομή στα χωριά, τα ελληνόφωνα χωριά. Αργότερα φτάσαμε στο Λέτσε. Οι άνθρωποι μιλούν ελληνικά, γιατί υπήρξαν σχολεία κατά καιρούς και πήγαιναν με χαρά να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Εννοείται ότι όλες αυτές οι περιοχές κατοικήθηκαν πολλά χρόνια πριν. Παρόλα αυτά που η δικιά μας πολιτεία δεν ήταν τόσο κοντά σε όλα αυτά, οι άνθρωποι ακόμα έχουν το πάθος να πούνε στους άλλους Ιταλούς ότι η καταγωγή τους, οι ρίζες τους πριν που χιλιάδες χρόνια είναι από την Ελλάδα. Και έτσι έχουν το πάθος να μιλήσουν ελληνικά. Εννοείται αργότερα μία στάση κάναμε στην Μαδέρα, όπου είναι το θρησκευτικό Hollywood, έτσι το λένε. Έχουν γυριστεί όλες οι ταινίες του Mel Gibson, έχουν γυριστεί οι ταινίες του Φράγκο Ζαφιρέλη. Ό,τι ταινία έχουμε δει με τα πάθη του Χριστού έχουν γυριστεί στη Μαδέρα. Ματέρα, συγγνώμη.

έχουν και οι Ιταλοί τα προβλήματά τους, τα οικονομικά, φαίνεται αυτό σε μερικές περιοχές, με τους δρόμους, με αυτά, όπως και εμείς πέρασαν και αυτοί και περνάνε, χρωστάνε και αυτοί καλή ώρα μας, αλλά όπως και να έχει η Ιταλία είναι Ιταλία. Λοιπόν, σιγά σιγά προχωράμε έτσι να ακούσουμε και μερικές διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αργότερα την ανάλυση του ταξιδιού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
12: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 11,45. Και Ρετσίνα Βασιλική μόνο 1,96.
13: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
12: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
13: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
12: Τιμές θαύμα για όλους.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
15: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα.

0: Θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Κόσμος στους 93.

ξέχασα να πω προηγουμένως ότι για, από Ιγουμενίτσα για Πρίντεζη είναι περίπου στις 10 ώρες το ταξίδι. Έτσι. Και είχαμε μείνει στο ότι φεύγοντας από τα λινόφωνα χωριά και όλη την ακτογραμμή που λέμε την Μπότα της Ιταλίας, γυρίσαμε, πέρασαμε από Ματέρα και αργότερα φτάσαμε

Μείναμε στο. Η επόμενη στάση ήταν στο Σαλέρνο για το. Τις επόμενες δύο βραδιές, ας πούμε, μείναμε σε αυτό το ξενοδοχείο στο Σαλέρνο, το οποίο το Σαλέρνο είναι μια σαν πόλη σαν το Βόλο, ίσως και λίγο μεγαλύτερη, έτσι, μια πόλη με λιμάνι, με πολύ εμπορική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι, ας πούμε, και αυτό που λέμε κάτι το πολύ όμορφο και διαφορετικό. Όμως ήταν ένας σταθμός, γιατί έχει πολλά ξενοδοχεία και σαφώς έχει και χαμηλότερο κόστος όσο αφορά, γιατί ο στόχος μας τις επόμενες μέρες ήταν να περιηγηθούμε στην ακτή Αμάλφη για να δούμε, ας πούμε, το Ποζιτάνο, να δούμε το Αμάλφη και όλα αυτά εδώ τα πολύ ωραία μέρη. Και φυσικά για μένα αυτό που ήθελα περισσότερο απ' όλα, να δω την Πομπεία. Όλα αυτά είναι κοντά στην Νάπολη, δηλαδή θεωρούνται περιοχή της Νάπολης.

0: Οπότε φεύγοντας από το Σαλέρνο για να πάμε για την Πομπία, η Νάπολη ήταν μερικά χιλιόμετρα στα αριστερά μας. Η Πομπία για μένα, αν τόσο πολύ ήθελα να τη δω, και πήγαμε ένα μεγάλο καλάθι, έπρεπε να φύγω με ένα τεράστιο φορτηγό. Είναι απίστευτο αυτό που θα δει αυτός που ενδιαφέρεται έτσι για ιστορικά θέματα και θέματα, παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι και ένα μοναδικό μοναδικό πράγμα αυτό που θα δεις, ας πούμε, στην Πομπία, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, μια ολόκληρη πόλη ουσιαστικά, μια χρονοκάψουλα όπως την αναφέρουν, να σκεπαστεί, και εμείς τώρα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια να ανακαλύπτουμε ακριβώς τι συνέβη κάθε λεπτό και κάθε στιγμή. Μπορείτε να δείτε πολλά ντοκιμαντέρ στο YouTube και μετά να βάλετε στόχο οπωσδήποτε να επισκεφτείτε στη ζωή σας την Πομπία. Φανταστείτε, στην Πομπία για να πάρεις εισιτήριο είναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου στα 20 ευρώ ή 20-25 ευρώ για να μπεις στην Πομπία. Και με 30 ευρώ ήταν για 3 μέρες. Και μας έκανε εντύπωση, λέμε, τι 3 μέρες, τι είναι αυτό? Γιατί είναι τόσο τεράστια η Πομπία που οι περισσότεροι έτσι λατρεύουν, ας πούμε, αυτά τα μνημεία, τα μουσεία και αυτούς τους ιστορικούς χώρους που θέλουν να τους ξεκοκαλίσουν ουσιαστικά, δεν φτάνει μία μέρα. Γι' αυτό όλοι έπαιρναν το εισιτήριο των 30 ευρώ που ήταν για 3 μέρες. Δηλαδή έμπαιναν και έβγαιναν, έμπαιναν το πρωί, έβγαιναν το απόγευμα. Και αυτό άλλες 2 μέρες. Και ενώ βλέπεις τους δρόμους έτσι ακριβώς όπως ήταν τότε, έτσι όπως μείνανε, έτσι όπως τους δείχνει στο YouTube σε διάφορα ντοκιμαντέρ με γραφικά ψηφιακής έτσι τεχνολογίας, και είναι όλο ίδια, και βλέπεις το βάθος του Βεζούβιο. Είναι ακόμα εκεί και περιμένει, και κανείς δεν ξέρει αν ποτέ, και μακάρι ποτέ ίσως, να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Πάντως είναι εκεί ο Βεζούβιος κανονικότατα. Ένα άλλο διαμάντι από εκεί ήταν το Σορέντο. Εγώ πραγματικά το μυαλό μου είναι εκεί και λέω πώς θα μπορέσω κάποτε να ξαναπάω σε αυτή την πόλη. Πανέμορφη ιταλική πόλη, το Σορέντο, αριστοκρατικό, με τις ακριβές τιμούλες του όσο αφορά τουλάχιστον το φαγητό, αλλά ήταν πραγματικά ένα πανέμορφο μέρος. Όχι Σαλέρνο, Σορέντο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Μετά κατεβήκαμε στην ακτή Αμάλφη, αυτά τα πανέμορφα και σε όλους γνωστά Αμάλφη, Ποζιτάνο. Εκεί όμως προσέξτε τώρα τι γίνεται, εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα ωστόσο, γιατί εμείς περάσαμε τόσο

άνετα και χαλαρά. Δεν ξέρω να σας το εξηγήσω γιατί τι συνέβη εκείνη τη μέρα που ενώ ο καιρός ήταν μια χαρά, όλα ήταν στη θέση τους αρχές Ιουλίου και εμείς περάσαμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά είδα τις επόμενες μέρες στην τηλεόραση τις εικόνες που συμβαίνουν λίγο αργότερα, δηλαδή τέλη Ιουλίου, και πραγματικά είναι οδυνηρό. Δηλαδή θα δεινοπαθήσεις για να περάσεις αυτούς τους πανέμορφους δρόμους της ακτής Αμάλφη. Όμως πρέπει να βρεις μια κατάλληλη εποχή ώστε να μην υπάρχει αυτή η κίνηση, η οποία είναι και επικίνδυνη και μπορεί να σου χαλάσει, ας πούμε, και τη διάθεση. Ωστόσο, και το Αμάλφι και το Ποζιτάνο έχουν τον υπερτουρισμό τους, αλλά είναι παρόλα αυτά πολύ όμορφα μέρη. Τι θα άλλαζα και το λάθος που κάναμε εμείς? Υπήρχαν ενδιάμεσα στο Ποζιτάνο και στο Αμάλφι, υπήρχαν άλλα παρόμοια χωριά, πώς είναι τα δικά μας τα ζαγοροχώρια, ας πούμε. Υπάρχουν τα φημισμένα, τα πολύ διαφημισμένα, υπάρχουν όμως και τα άλλα. Αυτά τα άλλα δεν είχαμε το χρόνο, δεν τα ξέραμε και δεν τα επισκεφτήκαμε, τα οποία μάλλον ήταν αυτά τα διαμάντια και το Ποζιτάνο και το Αμάλφι. Ωραία, εννοείται ότι θα πας, αλλά ήταν αρκετά φορτωμένα από κόσμο.

πω και για να το κλείνουμε αυτό το ταξίδι, γιατί πρέπει να πούμε και για τα άλλα. Όλα πήγαν πολύ καλά, δεν είχαμε πρόβλημα κανένα. Επιστροφή έγινε από το λιμάνι του Μπάρι και το τελευταίο, ας το πούμε, ο τελευταίος σταθμός ήταν το Αρμελομπέλο. Όπου εκεί είναι αυτά τα παραδοσιακά μικρά σπιτάκια σαν το στροφοχωριό με την πέτρα από πάνω. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, περιποιημένο τουριστικό μέρος. Εκεί έφαγα μια μακαρονάδα. Εγώ τα μακαρόνια δεν είμαι και πολύ πολύ φαν. Τα τρώω κανονικά και ξέρω τα μακαρόνια αυτά τα δικά μας, νούμερο 3, νούμερο 4, νούμερο 5, μέχρι εκεί και το παστίτσιο, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν μακαρόνια σαν τα μπισκότα τα Petit Beurre και να έχουν ενδιάμεσα μια άλλη γέμιση. Γενικά δεν είμαι μακαρονάς και εκεί είδα τα πιο περίεργα μακαρόνια. Είδα πράσινα μακαρόνια, είδα μακαρόνια με γέμιση, μακαρόνια σαν μπισκότα, μακαρόνια τετράγωνα, πλακέ, και ομολογώ ότι ήταν και νόστιμα. Και επίσης να προσθέσω ότι γύρω στις 6 μέρες τρώγαμε πίτσα. Όλο ζυμαρικά και πίτα. Αλλά ήταν καλές οι πίτσες που φάγαμε.

Λοιπόν, διάμεσα του επόμενου ταξιδιού που θα αναλύσουμε, το οποίο θα είναι ταξίδι ημερήσια εκδρομή των φίλων μοτοσυκλέτες Ερών, των FMS. Νομίζω ότι πλέον αυτή η ομάδα μετά από τόσα χρόνια είναι γνωστή σε όλο το Σεραϊκό, αλλά και όχι μόνο στο Σεραϊκό, και σε όλη την Ελλάδα.

έκανα και μια αγορά αυτές τις μέρες και πρέπει να σας την πω. Αγόρασα μετά από τόσο καιρό και τόσο χρόνια που το παρακολουθούσα δεξιά και αριστερά, αγόρασα δυναμόκλειδο.

Μόκλειδο, νομίζω ότι πλέον έχουν πέσει οι τιμές τους. Κάποτε αυτά όλα ήταν πανάκριβα. Τώρα μπορείς να τα βρεις, ας πούμε, λίγο πιο οικονομικά. Το δυναμόκλειδο χρειάζεται σε όλους μας, γιατί ένα τέντομα μιας αλυσίδας ή για κάποιο λόγο άλλον που θες να βιδώσεις, ας πούμε, κάποια περιφερειακά, καλό είναι ούτε να κάνεις ζημιά να κόψεις κάποια βίδα, αλλά και να μην τις έχεις και πολύ χαλαρά και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Έτσι, πήραμε οπότε το δυναμόκλειδο. Τώρα πρέπει να γρασάρουμε και να τεντώσουμε λίγο την αλυσίδα από το μηχανάκι. Αυτό δεν έγινε ακόμα, θα γίνει τις επόμενες μέρες.

όπως και πολλές, αν θα δείτε και σε πολλά προσπέκτα από μοτοσυκλέτες, πλέον αναφέρεται πάρα πολύ και το αυτή η μπλε κόλλα, είτε είναι μάρκας Loctite είτε κάτι άλλο, οι οποίες αυτό βοηθά να μην ξεβιδώνουν κάποιες βίδες ή να είναι πιο σίγουρο ότι δεν θα ξεβιδώσουν από τριγμούς και από τραντάγματα, και μπαίνει αυτή η ειδική κόλλα στο σπήρωμα ώστε να μπορεί να μην ξεβιδώνεται η βίδα. Έτσι, αυτό έτσι ήθελα να το πω επιγραμματικά, και να πάμε σιγά σιγά σε ένα ταξιδάκι να το δούμε τι έγινε εκεί. Πάμε λοιπόν στην εκδρομή των FMS, η οποία εκδρομή έγινε στο κεφαλάρι της Δράμας, κοντά εδώ, στον όμορο γείτονα Δήμο, γειτονική πόλη, συγγνώμη. Η εκδρομή ήταν ως εξής, δηλαδή πηγαίναμε κεφαλάρι Δράμας, μετά θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Μπρασινάδα, θα πούμε που ακριβώς είναι, και από εκεί και έπειτα πάμε στο Καριόφυτο της Ξάνθης για το μεσημεριανό. Έτσι ήταν το κόνσεπτ, έτσι παρουσιάζεται ας πούμε στους φίλους, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν τι θέλουν να κάνουν και να συμμετέχουν στη δράση. Αυτή ήταν η εκδρομή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, πήγαμε στο κεφαλάρι της Δράμας, το οποίο κεφαλάρι της Δράμας τι κάνανε οι δραμηνοί, εκμεταλλεύτηκαν τη διέλευση του ποταμού. Πέρασαν το ποτάμι μέσα από ένα, όχι από ένα, από μια σειρά από καταστήματα, δημιούργησαν διάφορες νεροπίδακες, κανάλια, πέτρινα αυλάκια κτλ. Και έκαναν ένα σημείο που νιώθεις αυτήν τη δροσιά που προσφέρουν τα νερά, και ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Οπότε απολαμβάνεις εκεί το καφέ σου, το φαγητό σου. Εγώ δεν έτυχε, δεν ξαναπήγα, πρώτη φορά ήταν αυτή που πήγα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή σκέφτομαι να κάνω και μια ημερήσια εκδρομή με την οικογένεια, με τα παιδιά, για να πάω να κάνουμε μια βόλτα, να πιούμε ένα καφέ και να πάμε και κάπου αλλού. Οπότε φεύγοντας από το κεφαλάρι της Δράμας, φύγαμε, περάσαμε τη Δράμα και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς τα Ορεινά. Στα Ορεινά πήγαμε στο μοναστήρι Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο χωριό Πρασινάδα της Δράμας. Η περιοχή και χαρακτηρίζεται τα μετέωρα της Δράμας, και πραγματικά οι εικόνες που είδαμε είναι φανταστικές. Δηλαδή λες, υπάρχει αυτή η εικόνα μερικά χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών. Κι όμως ήταν όντως ένα υπερθέαμα, το οποίο όμως πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι το μοναστήρι, το ιστορικό αυτό μοναστήρι, καρφωμένο, γιατί έχει την ιστορία του, αν μπορείτε να τη διαβάσετε, καρφωμένο πάνω στους βράχους,

Και ο ηγούμενος, ο Αρχιμανδρέτης, που θα γίνει ηγούμενος του μοναστηριού, μας φιλοξένησε, μας υποδέχτηκε με τα καλύτερα.

καλύτερο τρόπο, πάρα πολύ φιλόξενος, έκατσε μαζί μας, μιλήσαμε, μας κεράσανε καφέ, μας κεράσανε λουκούμι. Άρα προγραμματίστε λοιπόν στα σχέδιά σας μια επίσκεψη, μια ωραία ημερήσια βόλτα κυριακάτικη, και ακόμα και εσείς που μας ακούτε με το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητό σας είτε με τη μοτοσυκλέτα σας, και πάτε, βάλτε και στο GPS Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πρασινάδα. Είναι περίπου από τη Δράμα κάνα μισάωρο μετά, άρα συνολικά είναι μια μισή ώρα ταξιδάκι. Φοβερά τοπία, αρκετό πράσινο, εντάξει, Δράμα είναι πρωταθλητής στο πράσινο. Και αν έχεις και όρεξη, μπορείς να επισκεφτείς και τους καταράκτες της Βαρβάρας, οι οποίοι είναι πάνω στο δρόμο σου. Φοβερό θέαμα και αυτό, και εκεί έχει νομίζω και κάποιο έτσι παγκάκια, μερικά τραπέζια ίσως να βρεις, για να κάνεις ένα πικνίκ ας πούμε. Να γευματίσεις κοντά στον καταράκτη και να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε στο Άνω Καριόφυτο, ένα χωριό ιστορικό και αυτό πανέμορφο. Είναι στα όρια, ουσιαστικά στα πρώτα χωριά της Δράμας, της Ξάνθης, συγγνώμη, από Δράμα προς Ξάνθη δηλαδή. Περνάς το Παρανέστη, περνάς όλα αυτά, ανεβαίνεις πάνω στη, μετά το Παρανέστη είναι η Πρασινάδα, κατεβαίνεις ξανά κάτω, στρίβεις και πηγαίνεις σιγά σιγά προς το Καριόφυτο. Στο Καριόφυτο έχει πάρα πολύ ευχάριστες δύο ταβέρνες. Εκεί γευματίσαμε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που το επισκεφτήκαμε, και πήγαμε, δεν πήγαμε στο ίδιο μαγαζί, πήγαμε μια φορά στο πρώτο και μια φορά στο δεύτερο, στην πλατεία έτσι όπως είναι στη σειρά, και τα δύο μας ικανοποίησαν στο 100%. Οι άνθρωποι δεν παίζονται, έχουν πάρα πολύ φανταστικές τιμές, κάτι τεράστιες μπριζόλες, το οποίο θα ευχαριστήσει όλους και τους πιο απαιτητικούς. Επιστρέφοντας όμως, δεν μας έφτασαν όλα αυτά. Λέμε ας πάμε και μια βόλτα στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Αλληστράτη, στον αψυκτήριο πάνω. Εκεί ο άνθρωπος που το ανέλαβε και το χειρίζεται είναι ένας νεαρός και είναι και αυτός μοτοσυκλετιστής, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος και αυτός πολύ έτσι καλός επαγγελματίας και εξυπηρετικός. Λοιπόν, πήγαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, ήπιαμε το καφεδάκι μας, άλλος έφαγε το παγωτό του, και επιστρέψαμε μέσα από το Σκοπιά Σφελινό. Δηλαδή, αντί για να πάμε κλασικά από Αλληστράτη να κατεβούμε κάτω, εμείς πήγαμε μέσα από το βουνό, πήγαμε Αλληστράτη, Σκοπιά Σφελινό, και μετά βγήκαμε στη Μεσοράχη. Αυτή ήταν μια εκδρομή των FMS, έκλεισε αργά το απόγευμα, επιστρέψαμε όλες τις αίρες χωρίς κανένα πρόβλημα, όλα πήγαν πάρα πολύ ωραία και ήταν μια ανάπαυλα από τις δουλειές μας, μια αποσυμπίεση από τα προβλήματα και όλα αυτά που μπορούν να στεναχωρούν ή να πιέζουν έναν άνθρωπο. Έρχεται η μοτοσυκλέτα, έρχεται το κόνσεπτ, έρχεται η ιδέα, έρχεται η ομάδα, έρχονται οι FMS, οργανώνουν και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο οι FMS, εμείς μιλάμε όμως για τους FMS αυτή τη στιγμή, και διοργανώνουν και εσύ συμμετέχεις και κάνεις μια ευχάριστη εκδρομή κυριακάτικη.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Γκραμ κόλα κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

όμως είχαμε και μια άλλη εκδρομούλα, μια άλλη εξόρμηση θα μπορούσα να πω, γεμάτη περιπέτεια. Αυτή τη φορά ήταν αυτό που λέμε η άλλη δράση, enduro travel, για μηχανάκια on-off, κυρίως off μάλλον θα έλεγα περισσότερο.

Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι διαδρομές ανάμεικτες όπου υπάρχει και άσφαλτος και χώμα και ίσως και δασικά μονοπάτια. Αλλά και αν ακόμα υπάρχει δρόμος ασφαλτοτάπητας, θα γίνει επιλογή με πολλές στροφές, με βουνά, με διάφορα σημεία τα οποία είναι αρκετά στριφτερά, ας πούμε. Και όχι από κάποιο, από πολύ, όχι από εθνική οδό, όχι από μεγάλους δρόμους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή η βόλτα επιλέχθηκε από καιρό. Ήταν να επισκεφτούμε μαζί με έναν άλλο φίλο, γιατί ακόμα η ομάδα δεν είναι πολύ μεγάλη. Οπότε θέλαμε να επισκεφτούμε στην κορυφή του Καϊμάκ Τσαλάν, μετά τις πίστες, όπου εκεί υπήρχε ένα μνημείο και από καιρό το έβλεπα, και μια που επιτέλους έφτασε ο χρόνος να πραγματοποιηθεί. Μιλάμε για μια διαδρομή, πήγαινε έλα, 550 χιλιόμετρα με μηχανάκια off, δηλαδή μηχανάκια περισσότερο που η φιλοσοφία τους είναι για χώμα και όχι τόσο για το στήσιμο τους για άσφαλτο. Ωστόσο, μπορούν να τα κάνουν και τα δύο.

Οπότε για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ταξίδι, γιατί αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν μπορούν να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα και όπως είπα και πριν, το δρομολόγιο που επιλέξαμε ήταν διαφορετικό από αυτή τη φιλοσοφία του τουριστικού ταξιδιού. Ξεκινήσαμε 6 το πρωί με το φίλο μου τον Παύλο, τον Καραμίτσο. Χαιρετίσματα λοιπόν από εδώ από το ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε 6 το πρωί για να πάμε περιμετρικά από τη λίμνη Κερκίνη. Περάσαμε από τη Σκοτούσα, βγήκαμε στη Ροδόπολη και από τη Ροδόπολη πήγαμε μέσα από το δάσος. Περάσαμε στο Θεοδόριο και από το Θεοδόριο κατεβήκαμε σε κάποια απίστευτα χωριά του Κιλκής, τα οποία δεν ξέρω αν είχαν κατοίκους ή αν είχαν 3-4 ή και μπορεί και λιγότερους. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί, φτάσαμε κάποια στιγμή στο χωριό του Κιλκής, στο Χέρσο. Από εκεί φτάσαμε επιτέλους μετά από αρκετά περάσματα από πολύ μικρά χωριά, φτάσαμε στο Πολύκαστρο του Κιλκής. Περίπου στις 8.30 ώρα ήμασταν εκεί και είπαμε ένα καφέ για να ξυπνήσουμε κιόλας από το πρώτο ξύπνημα που έγινε στις 6 ώρα. Και έπειτα συνεχίσαμε, ας πούμε, ένα δρομολόγιο προς το Σκρά, όπου εκεί είναι μια απίστευτη διαδρομή. Περίπου δηλαδή 30-40 χιλιόμετρα πριν το Σκρά και λίγο μετά η διαδρομή είναι απίστευτη. Στριφτερή, δάσος, πολύ καλό τάπητα για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν έτσι και λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο τεχνικά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή να πάνε στις καταράκτες του Σκρά, γενικώς ή στο Σκρά. Εμείς αυτή τη φορά δεν είχαμε εκεί στόχο για να πάμε. Όπως είπαμε, έπρεπε να συνεχίσουμε να φτάσουμε στο Καϊμάκ Τσαλάν, που είναι γνωστό σε όλους, το χιονοδρομικό ουσιαστικά μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για τον Άγιο Αθανάσιο, μιλάμε για το Καϊμάκ Τσαλάν, που είναι οι πίστες του σκι. Το χιονοδρομικό του Καϊμάκ Τσαλάν. Οπότε, λοιπόν, περάσαμε από την Αριδαία, περάσαμε από τα Πόζαρ. Κάπου εκεί πρέπει να κάνουμε και έναν ανεφοδιασμό, χρειάζονται και αυτά τα καημένα. Παρόλο που δεν καίνε πολύ μέσα σε αυτές τις επιλογές, όπου η ταχύτητα δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, όπως και τα μοτοσυκλέτες, μειώνεται η κατανάλωσή τους.

κάποια στιγμή φτάσαμε επιτέλους εκεί που τελειώνει ο ασφαλτοτάπητας, εκεί που είναι το χιονοδρομικό. Από εκεί και έπειτα, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την απίστευτα πανέμορφη διαδρομή, πρέπει να βάλω το GPS. Ουσιαστικά το χιονοδρομικό του Καϊμάκ Τσαλάν σταματάει εκεί όπου έχει και μια επιχείρηση αυτός που νοικιάζει τα σκι. Συγκεκριμένα στο GPS, έγραφε ένα όνομα Marinos Jet, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Εκεί σταματάει ο δρόμος και πρέπει να πας ή χωματόδρομο, ο οποίος δεν είναι πολύ σκληρός, ή αλλιώς αν θες λίγο πιο hard κατάσταση, πρέπει να μπεις μέσα από τις πίστες. Εννοείται, μιλάμε και αυτή την εποχή, γιατί λίγο πιο μετά, προς Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν μπορεί να συμβεί αυτό.

σε μια διαδρομή περίπου στο μισάωρο φτάσαμε στην κορυφή. Περιττό να σας πω ότι είχε πάρα πολλούς ανθρώπους που ανέβαιναν πεζοπόροι, περιπατητές με τον μπαστούνάκι τους και ήταν και από πολλές χώρες. Είδαμε Ιταλούς, είδαμε από τη γειτονική χώρα τη Βουλγαρία, γιατί αυτοί έχουν και λόγο να πάνε, και πολλοί Σέρβοι επισκέφτονται αυτό εδώ το μνημείο. Τώρα ιστορικά να σας πω λοιπόν, εκεί το μέρος στα 2524 υψόμετρο φτάνεις, βλέπεις από πάνω τη λίμνη Δοϊράνη σαν να είναι μια σταλιά, έτσι είναι μια πανέμορφη εικόνα, και στα 2524 είναι το όρος Βόρας που ανεβαίνεις, έτσι, ή αλλιώς όπως το ξέρουμε Κρυμάκτσαλαν, και φτάνεις στην κορυφή στον προφήτη Λία. Εκεί έγινε μια σκληρή μάχη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάθηκαν πάνω από 10.000, εγκατέρωθεν 10-13.000 άνθρωποι, Σέρβοι και Βούλγαροι, χτυπήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Σέρβοι επέστρεψαν και ουσιαστικά έχτισαν αυτό το μνημείο για τους συμπολεμιστές τους, για τους συγγενείς τους και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν εκεί. Αξίζει να... Το μέρος είναι φανταστικό, είναι μια πανέμορφη... Είναι σε ένα πανέμορφο σημείο. Αλλά και αν ξέρεις και την ιστορία του τόπου, του σημείου αυτό, γιατί λίγα εκατοστά από το μνημείο και πέρα είναι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία τέλος πάντων, από εδώ είναι Ελλάδα, και το μνημείο ανήκει στους Σέρβους δικαιωματικά, γιατί το έχτισαν για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Γίνονται πάνω, το επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι, και να αποδίσουν φορό τιμής στους ανθρώπους.

0: Και μια και δεν μας έφτασε αυτό, γυρνώντας περνάμε από τον Άγιο Αθανάσιο, το γνωστό σε όλους πλέον Άγιο Αθανάσιο, από την Παναγίτσα, ένα άλλο πανέμορφο παραδοσιακό χωριό. Ξαναγυρίσαμε στα Πόζαρ, όπου σταματήσαμε να φάμε κάτι της, κάτι μπριζόλες δηλαδή, γιατί υπήρχε και αρκετή κούραση. Α, να σας πω και ένα ωραίο που έγινε εκεί πέρα πάνω στο βουνό, καθώς κατεβαίναμε, κάποια στιγμή γλίστρησα εγώ σε ένα σημείο, γιατί ήταν αρκετό το υψόμετρο και είχε λάσπη, γλίστρησα και μου έπεσε το μηχανάκι, όχι κάτι σπουδαίο. Το πρόβλημα ήταν άλλο όμως. Λίγα μέτρα παραπέρα, κάτι τεράστια σκυλιά, τσουμπανόσκυλα τέλος πάντων, αδέσποτα, δεν ξέρω αν ήταν, αν ανήκαν αυτά σε κάποιον, αλλά δεν βγήκε κάποιον εκεί, ούτε κτηνοτρόφο, ούτε κάτι άλλο εκεί γύρω.
1: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
0: Ναι, και ακούς και θέλος Moto Action με τον Δαβίδη Σωτηρόπουλο. Ζητήματα για μοτοσυκλέτα, ζητήματα για δίτροχο και μόνο. Λοιπόν, και συνεχίζω αυτό που έλεγα, ότι εντάξει, εγώ έπεσα εκεί πέρα λίγο, έπεσε το μηχανάκι ώστε να το σηκώσω, γιατί ήταν και από την πλευρά της, όπως έγινε το βουνό, η κλίση ήταν μεγάλη, δεν μπόρεσα να το σηκώσω με τη μία και προσπαθώ να πάρω κανένα δυο αναπνοές και βλέπω λίγα μέτρα παραπέρα τρία τεράστια τσομπανόσκυλα, τα οποία δεν ξέρω αν ανήκαν και κάπου, να τρώνε μια τεράστια γελάδα, η οποία ήταν μόνο το εσωτερικό της. Τώρα δεν θέλω να σας χαλάω τη διάθεση, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν είδα την εικόνα, γιατί ήταν έτσι, το ζώο που έτρωγαν ήταν πριν λίγες μέρες, ώρες, ήταν η εικόνα όπως βλέπεις, ας πούμε, τα έργα, όπως βλέπεις τα ντοκιμαντέρ στο σαφάρι που, με τα λιοντάρια και τα λοιπά. Και εκείνη την ώρα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μπήκε στο μυαλό μου ότι αφού τρώνε τώρα, να μην θεωρήσουν ότι εγώ τα ενοχλώ ή ας πούμε σταμάτησε για κάποιο λόγο. Και δεχτώ επίθεση. Σηκώνω το μηχανάκι με σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, ανεβαίνω πάνω και φεύγω σφαίρα. Υπάρχει αυτή η εικόνα, όχι βέβαια από τα σκυλιά, υπάρχει μόνο από την πτώση, την οποία την έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο. Βέβαια δεν ήθελα να κάτσω να τραβήξω και τα σκυλιά, γιατί σας είπα ότι τα ζώα συνήθως πάνω στο φαγητό τους είναι επικίνδυνα, δεν χαρίζουν, και μάλλον θα κατέληγα κι εγώ στην Αγελάδα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό.

Λοιπόν, και μετά από τα Πόζαρ αρχίζουμε την επιστροφή, όμως δεν μας έφτασε και περνάμε, για να μην κατεβούμε την Εγνατία, περνάμε στο Λαχανά, περνάμε και από εκεί, από αυτά τα ιστορικά μέρη, καταλήγουμε στον παλιό δρόμο να κατεβούμε ουσιαστικά στο Καλόκαστρο. Εκεί πήγα να δείξω και στο φίλο τον Παύλο το βρετανικό, τα βρετανικά κημητήρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που βρίσκονται στο Καλόκαστρο, και όπως και τους περισσότερους που έχω πάει και αυτός έμεινε άναυδος, υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε, εδώ πέρα παρέμα στις Σέρες στο Καλόκαστρο. Αξίζει να το δείτε, αξίζει να επισκεφτείτε, όχι τίποτα άλλο πέρα από την ιστορία και αυτό που συνέβη, αλλά να δείτε πως οι Βρετανοί, πως οι Άγγλοι περιποιούνται τα κημητήρια και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που έχουν χαθεί από αυτούς, ας πούμε, και πως τους τιμούν. Σε αντίθετη λογική με εμάς, που υπάρχουν κημητήρια στρατιωτικά τα οποία είναι χωράφια, μπορεί να έχει μέσα αρότρα, μπορεί να έχει τρακτέρ μέσα, μπορεί να έχει πλατφόρμες, μπορεί να έχει πόρτες που δεν ανοίγουν. Κατ' εμέ, εντάξει, είπα ότι θα εκφέρω και τη γνώμη μου έτσι, και την πολιτική μου γνώμη, είναι λάθος και είναι και απαράδεκτο. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε που έχουμε στρατιωτικά κημητήρια για ανθρώπους που χάθηκαν για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, σε κάθε περίοδο, και να είναι αυτά παρατημένα χωράφια. Και ξαφνικά βλέπεις με τους Άγγλους πώς περιποιούνται, και έρχονται συγγενείς, έρχονται άνθρωποι να τιμήσουν τους ανθρώπους που χάθηκαν.

ATM 390 το Adventure R που έχω εγώ και με ένα COVID 800 που έχει ο Παύλος, λέει είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα για αυτά τα μηχανάκια. Σας πληροφορώ ότι πήγαν, ήρθαν πάρα πολύ ικανοποιητικά και τα δύο μηχανάκια. Ανταπεξέλθηκαν σε αυτά τα μακρινά ταξίδια, αυτό που λέμε adventure travel, enduro travel, adventure travel, όπως το θέλει ο καθένας, γιατί τώρα τελευταία έχουμε γεμίσει με ταμπέλες. Αλλά προσπαθείς να δώσεις να καταλάβουν τι ακριβώς να περιμένει ο φίλος που θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή adventure travel ή travel enduro, τέλος πάντων, ότι θα πάμε ναι μεν σε ένα δύσβατο σημείο, αλλά το οποίο αυτό βρίσκεται μακριά από μας. Άρα θες ένα μηχανάκι το οποίο το ελαστικό του είναι 50-50, για να μπορέσεις να κινηθείς και στην άσφαλτο και στο χώμα και να μπορέσεις να επιστρέψεις. Να μπορέσεις να επιστρέψεις σχετικά γρήγορα, γιατί θα έχεις απομακρυνθεί.

μια που αναφέρουμε και κάποιες μάρκες μοτοσυκλετών, να πω τουλάχιστον και αυτό που οδηγώ εγώ τον τελευταίο καιρό, το της KTM το 390, το Adventure R, μετά από 5.500 χιλιόμετρα, πραγματικά κάθε μέρα το ερωτεύομαι και περισσότερο. Δηλαδή άρχισα να θέλω να είμαι συνέχεια πάνω και να τραβάω καινούργιες διαδρομές που με αυτό το μηχανάκι δεν θα πεις όχι, δεν μπορώ να μπω εκεί, δεν μπορώ να κατεβώ από εκεί. Μπαίνει παντού, σε πάει παντού γρήγορα, στην άσφαλτο στέκεται πάρα πολύ καλά, έχει τη δύναμη που χρειάζεσαι στο χώμα, γιατί το χώμα δεν συγχωρεί. Όσο αφορά τα κάψιμα, είναι ένα αρκετά οικονομικό μηχανάκι. Δεν έχω κάτι αρνητικό πραγματικά, δηλαδή όσο και να σκεφτώ, φρένα φοβερά, φώτα πολύ δυνατά, και σας λέω, δεν είναι επειδή το έχω έτσι, μακάρι να μπορούσα να έχω άλλα 10 και κάθε μέρα να σας μιλάω για ένα από αυτά. Απλά λέμε τώρα για αυτή τη μοτοσυκλέτα, την οποία την έχω πλέον καβαλήσει, ας πούμε, σε πάρα πολλά τερέν και μπορώ να πω πολλά πράγματα. Το ίδιο είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το Κόβε το 800, το ραλί. Τι να πούμε για αυτό το μηχανάκι, είναι ένας δυναμίτης, το οποίο θέλει όμως και πολύ καλά χέρια, αλλά είναι μηχανάκι για πάρα πολύ δρόμο, για πολύ χωματόδρομο, για πολύ, δεν σταματάει πουθενά. Και αυτό ως τώρα, ό,τι κάνουμε, αξιόλογο, αξιόπιστο, φοβερό. Και φανταστική τιμή, έτσι. Μην μπερδεύεστε, Κόβε 800 ραλί.

Ξέρετε. Και εδώ κολλάει το μήνυμα ότι αυξήστε τα μέτρα ασφαλείας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Πάρτε καλό κράνος, πάρτε καλό μπουφάν, πάρτε καλό παντελόνι, πάρτε θώρακα, πάρτε ό,τι μπορείτε, μην το αγνοείτε, δεν γυρνάει μετά πίσω. Όσο μπορείς να εξοπλιστείς, όσο μπορείς να πάρεις τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Real Madrid με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Κόσμος στους 93.

προηγούμενες μέρες είχαμε και τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Όλα πήγαν καλά εκεί. Η προσέλευση από ό,τι ξέρω, από ό,τι είδα, ήταν όλα καλά. Εγώ θέλω να μείνω στην κουβέντα και στη συζήτηση που είχα προσωπικά με τον κύριο Ιωαννίδη, τον Παναγιώτη Ιωαννίδη, τον ιδιοκτήτη του ομίλου Ιωαννίδης, τα αυτοκίνητα Fiat Alfa Romeo, Nissan κτλ. Και εκεί στην κουβέντα που κάναμε μιλήσαμε για τη νέα αντιπροσωπεία όσον αφορά το επίσημο σέρβις της BMW Motorrad στην Καβάλα. Κανονικότατα έχει ξεκινήσει, πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα πηγαίνουν και πάρα πολλοί, έχω συζητήσει με σεραίους που έχουν πάει για να κάνουν είτε μια ανάκληση είτε να κάνουν ένα σέρβις και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είπαμε είναι καλό γιατί έχουμε δύο επιλογές, έχουμε τη Θεσσαλονίκη αλλά τώρα έχουμε και την Καβάλα και μπορούμε να εξυπηρετηθούμε πιο άνετα, πιο εύκολα. Γιατί γενικώς αυτοί που έχουν μοτοσυκλέτα BMW ξέρουν ότι υπάρχει πίεση όσο αφορά το σέρβις και όλα αυτά, τα ραντεβού, έτσι. Υπάρχει πλέον και αυτή η επιλογή. Κάποια στιγμή ίσως να μπορούν να μπουν και στην πώληση των μοτοσυκλετών και δεν ξέρουμε και αν τυχόν κάποια στιγμή γίνει και κάτι εδώ στις αίρες όσο αφορά τουλάχιστον το σέρβις. Δεν ξέρω, λέω τώρα έτσι. Δεν έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Ωραία, εμείς χαιρόμαστε για αυτό που συνέβη στην Καβάλα, που έχουμε μια δεύτερη επιλογή. Αυτό από τα νέα όσο αφορά τους μπεμεδάκηδες.

Και φυσικά έχουν πολύ πλάκα αυτές οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μοτοσοκλετιστών στις διάφορες ομάδες, στα φόρουμ αυτά που υπάρχουν, είτε στο Facebook ας πούμε, τα club που είναι από την αντίστοιχη μάρκα ας πούμε του καθένα που θέλει να μπει, και εκεί γίνονται οι ωραίες συζητήσεις. Τι φλανάχουν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί, που είναι μάστορες. Θες να ρωτήσεις για λάστιχα, δεν θα βγάλεις άκρη, θα ακούσεις 100 διαφορετικές προτάσεις. Θες να ακούσεις για φρένα, θα τα μπουν όλα, θα τα ξέρουν όλα. Υπάρχουν όμως φορές που βοηθάνε τα παιδιά ο ένας τον άλλον με τις εμπειρίες τους, με αυτό που τους έτυχε. Απλά πρέπει όμως να έχουμε και ένα μέτρο, γιατί να μην απαξιώνουμε ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, που είναι καθηγητές στο είδος τους, δηλαδή που ασχολούνται μέρα νύχτα με τα κλειδιά και τα μηχανήματα. Έτσι, αυτοί είναι οι αρμόδιοι για να τους ρωτήσουμε, και αυτοί ότι μας πούν στο τέλος πρέπει να ακούσουμε. Δεν μπορείς, δηλαδή φανταστείτε τώρα, αντί για να πηγαίνεις ας πούμε στο γιατρό, να κάνουμε μια ομάδα και να μιλάμε μεταξύ μας και να παίρνουμε απόφαση πώς θα ενεργήσουμε για την υγεία μας. Δεν είναι ναι μεν το ίδιο, αλλά κάπως καμιά φορά καταντάει κουραστικό ας πούμε, γιατί όλοι μπαίνουν μέσα και θέλουν να πούν τη γνώμη τους.

Για να πούμε και στο τέλος που μας έμεινε ο χρόνος για την ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Είπαμε σέρες, μότο, άξιον, οτιδήποτε αφορά τη μοτοσυκλέτα. Διάφορα νέα εδώ που συμβαίνουν στην πόλη μας, στον νομό, στην Ελλάδα, για μοτοσυκλετιστικά γεγονότα, event. Να πούμε επίσης ότι αυτές τις μέρες, νομίζω αύριο, ξεκινάει μια ομάδα σε Ρέικη. Τους ευχόμαστε καλό δρόμο. Πάνε προς Αλβανία μεριά, Οχρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Να περάσουν καλά τα παιδιά. Λοιπόν, θα πούμε και λίγα πράγματα για που στο χρόνο που μας έμεινε για την εκδρομή που έκανε ο FMS, τη λιμοσυκλέτα Σερών, που έκανε την Κυριακή που μας πέρασε. Μια εκδρομή που έγινε και η δεύτερη φορά είναι αυτή που οι FMS πηγαίνουν στα Πριόνια, στον Όλυμπο. Βέβαια αυτή τη φορά επιλέχθηκε αυτή η βόλτα. Είχαμε ένα αρνητικό στην αρχή, δηλαδή, που η βενζίνη έφτασε στα ύψη, έφτασε στο Θεό που λέμε. Είναι πάρα πολύ πλέον ακριβά τα καύσιμα, είτε είναι βενζίνη είτε είναι πετρέλαιο, το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο αυτό δεν ήταν το εμπόδιο για τους φίλους που ήθελαν να συμμετέχουν και να κάνουν αυτή τη βόλτα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από εδώ από Σέρες στις 8.30 ώρα με πρώτη στάση τον Κορινό, εκεί για ένα σύντομο καφέ, ένα τσιγάρο για τους καπνιστές. Και αργότερα ξεκινήσαμε ουσιαστικά για να ανέβουμε τον Όλυμπο, αυτό το μυθικό βουνό, το οποίο μόλις πλησιάζεις σε πιάνει ένα δέος, το οποίο στην κορυφή ήταν και χιονισμένο, έτσι, γιατί πέρασε αυτό το κύμα. Και προτού φτάσουμε στην κορυφή στα Πριόνια, εκεί στρίψαμε αριστερά στο Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, την παλαιά όμως, το παλαιό μοναστήρι, όχι το καινούργιο. Το καινούργιο βρίσκεται στις αρχές του, στις πρόποδες του Ολύμπου, λίγο μετά τον Λιτόχωρο. Εδώ μιλάμε για στο τέλος, τέρμα πάνω, πριν τα Πριόνια, πας αριστερά σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι, πραγματικά ιστορικό μοναστήρι, γιατί και οι Οθωμανοί είχαν κρεμάσει τον ηγούμενο και τους μοναχούς στην πλατεία της Λάρισας και τη συμμετοχή τους, ας πούμε, στον αγώνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αργότερα οι Ναζί, επειδή ήταν κρυσφύγητο των ανταρτών και αυτοί το βομβάρδισαν, έχει δηλαδή αρκετή ιστορία το μοναστήρι. Επίσης, επειδή δέχομαι πάρα πολύ την κριτική από πολλούς φίλους, την καλοπροαίρετη κριτική, τι γίνεται, λέει, όλο μοναστήρια, λέει, τι σκοπεύεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Καταρχάς, τα μοναστήρια υπήρχαν πριν από εμάς. Προτού γίνουμε εμείς μοτοσυκλετιστές, τα μοναστήρια ήταν εκεί. Έτσι. Εμείς τώρα που γίναμε μοτοσυκλετιστές ή περιπατητές ή ποδηλάτες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό δεν υπήρχε πριν 100 χρόνια, εκεί που θέλουμε να πάμε και εκεί που μας αρέσει να πάμε είναι και τα μοναστήρια. Είτε είναι λίμνες, είτε είναι καταράκτες, είτε είναι βουνά, γιατί όλους μας τραβάει το βουνό. Η στροφή, το οξυγόνο και γενικά οι εικόνες διαφορετικές από αυτές που βλέπουμε κάθε μέρα στην πόλη μέσα. Άρα μην απορείτε γιατί πάμε στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι εκεί, καλά κάνουμε και πηγαίνουμε. Και καλά παίρνουμε και την ευλογία ή την ευχή, αλλά και γενικότερα μαθαίνουμε την ιστορία και πάμε και επισκεπτόμαστε ένα μέρος το οποίο πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει κάποιος προορισμός. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κουτουρού μέσα στο βουνό και να πεις θα σταματήσω στο πέμπτο δέντρο έξω δεξιά και μετά θα γυρίσω. Έτσι, πας κάπου να... για όσους θέλουν να κάνεις την προσευχή σου, για όσους θέλουν να ανάψουν ένα κερί, για όσους θέλουν να πιει λίγο νερό και να επιστρέψεις. Απλά τα πράγματα, σταματήστε να σχολιάζετε εσείς. Καλοπροαίρετα όμως το κάνουν τα παιδιά, έτσι. Απλά το σχολιάζω.

Λοιπόν, κατεβήκαμε μετά στον... σας πάω λίγο σήμερα γρήγορα για να προλάβω να πω πολλά μαζεύτηκαν. Στις επόμενες εκπομπές θα απολαύσετε περισσότερη μουσική. Πήγαμε στο Λιτόχωρο λοιπόν, κατεβήκαμε στο Λιτόχωρο, γινότανε ο χαμός. Α, συγγνώμη, από την μονή, η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, πήγαμε στα Πριόνια. Εκεί σταματάει, εκεί μπορείς να πας να περπατήσεις, να δεις τον καταράκτη. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Πάνω υπάρχει αυτό εδώ το... πώς να το πω... το κατάστημα που μπορεί να σου παρέχει ένα τσάι, ένα καφέ, μια σούπα ή οτιδήποτε, φασουλάδα, λένε άλλοι, βραστό κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος, υπήρχαν σχολεία και υπήρχαν φροντιστήρια τα οποία είχαν πάρει με λεωφορείο όλους τους μαθητές για να κάνουν να περπατήσουν σε κάποιο μονοπάτι. Ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, που είδα εγώ. Ξένους πάρα πολλούς. Μάλιστα, αυτό που με έκανε και εντύπωση ήταν και ένα παλικάρι εκεί με την κοπελίτσα του. Νεαρό ζευγάρι, με μια ωραία μοτοσυκλέτα. Και του λέω, where are you from? Τον κάνω μία. Και μου λέει, from Skopje. Και ήταν και λίγο έτσι μαζεμένος, γιατί είναι πιο μπροστά τους άλλους τους δικούς μας. Και δεν ήθελε να πει ότι είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, είπε ότι είναι από τα Σκόπια. Τι να τον πω και εγώ, του λέω, μην αγώνεσαι, τον λέω. Τον χτυπάω λίγο στην πλάτη, λέω, είσαι φίλος, θα σε προσέξουμε, λέω, γιατί χρειαζόταν λίγο βοήθεια για να ξεπαρκάρει από εκεί, από ένα σημείο. Και είπαμε ότι οι μοτοσυκλετιστές έχουν μια ειδική αλληλεγγύη. Οπότε κάναμε μια έκπτωση στο ζητούμενο Σκόπια ή Βόρεια Μακεδονία. Κάναμε μια έκπτωση, γιατί και αυτός ήρθε να χαρεί τα δικά μας μέρη, και αυτό είναι από μόνο του, πρέπει να το σεβαστούμε.

Κατεβήκαμε λοιπόν στον Λιτόχωρο, όπου εκεί γευματίσαμε σε ένα κατάστημα το οποίο λέγεται Σούβλες Ολύμπου. Αυτή είναι η επωνυμία, Σούβλες Ολύμπου. Σας έχω πει πολλές φορές, μακριά από μένα δεν κάνω στεγνές διαφημίσεις, δεν μας πληρώνει κανείς ούτε τις βενζίνες, ούτε τα βίντεο που κάνουμε. Εμείς τα κάνουμε όλα μόνοι μας και συμφέρει. Δεν κάνω διαφήμιση. Όταν όμως πάμε σε ένα μαγαζί που μας περιποιείται με τον καλύτερο τρόπο, τρώμε τα καλύτερα φαγητά με τις καλύτερες τιμές, δεν έχουμε λόγο να μην το πούμε για άλλες πόλεις, έτσι, για άλλα μέρη, δεν μιλάμε για την πόλη μας, να το προτείνουμε, να το διαφημίσουμε για να πάει κάποιος από εμάς, από εσάς. Οπότε λοιπόν, Σούβλες Ολύμπου, φάγαμε πάρα πολύ ωραία και δεν θέλω να σας πω πόσο περιποιημένος είναι ο Λιτόχωρος σαν πόλη. Δεν υπάρχει κάτι που να ήταν άσχημο, κάτι άβαφο, κάτι σπασμένο, κάτι απεριποίητο. Ήταν όλα εκεί που έπρεπε. Ο Λιτόχωρος ήταν γινόταν ένας χαμός από τουριστικά λεωφορεία. Είχε πάρα πολύ κόσμο και στο βάθος να βλέπεις τον Όλυμπο χιονισμένο.

και το κερασάκι στην τούρτα. Μετά από εκεί δεν φύγαμε μέσω εθνικής οδού όπως κατεβήκαμε, γιατί πολλά τα διόδια και πολλή η φασαρία, και φύγαμε μέσα από τα χωριά, από το Δίον, και καταλήξαμε στο χωριό Σφικιά, και από εκεί κατεβήκαμε, περάσαμε το Ελατοχώρι, Σφικιά, και κατεβήκαμε, περάσαμε τη γέφυρα του Αλιάκμωνα, φανταστικά.

είπε και ο Αλιάκμονας. Θα πούμε και άλλη φορά για τα δύο πανέμορφα μοναστήρια που έχει, ένα από την μία πλευρά η Ιερά Μονή Σκήτεως και το άλλο το μοναστήρι από την άλλη πλευρά. Εκεί γενικά έχει φοβερή διαδρομή και από εκεί σιγά σιγά επιλέξαμε την επιστροφή, κάνοντας μια στάση για ένα σύντομο καφέ. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε μια αβαρία η οποία λύθηκε στο δρόμο με ένα Άφρικα, το οποίο ήξερε ο ιδιοκτήτης του που πονάει, το γιάτρεψε και γυρίσαμε μια χαρά.

Έχω πει πολλές φορές ότι όλες αυτές οι μοτοσυκλετιστικές ομάδες στους δρόμους, να ξέρετε όλοι οι ακροατές, ότι όπου τους χρειαστείτε θα είναι εκεί. Μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια μιας διερχόμενης ομάδας με μοτοσυκλέτες. Ακόμα και αν είστε είτε με μοτοσυκλέτα είτε με αυτοκίνητο. Κάντε ένα νόημα στα παιδιά, θα σταματήσουν, με πολύ φιλότιμο θα σας βοηθήσουν. Είτε κάποιος μπορεί να ξέρει, κάποιος μπορεί να γνωρίζει κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά και για οποιαδήποτε ώρα ανάγκης, μην διστάσετε να σταματήσετε μοτοσυκλετιστές. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν το ίδιο οι οδηγοί αυτοκινήτων, αλλά οι μοτοσυκλετιστές θα σταματήσουν και θα σας παρέχουν ό,τι βοήθεια τους είναι δυνατόν να την παρέχουν, θα το κάνουν.

Έχω πει πολλές φορές ότι οι καλύτερες βόλτες είναι αυτές που παραλίγο δεν θα γινόταν. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτές που δεν ήθελες να κάνεις. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλω να κάνω ένα ταξίδι, αλλά δεν έχω και πολύ όρεξη. Κάντο. Κάντο και έλα να μου πεις όταν γυρίσεις.

ακόμη και τώρα που η βενζίνη είναι πανάκριβη, είναι καλύτερη από φάρμακα και από χημίες, έτσι. Ας ανεβεί η βενζίνη, αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να λυθεί από ανθρώπους άλλους που γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να κάνουν ή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Θα το δούμε αυτό. Όμως επιλέξτε μια βόλτα με τη μοτοσυκλέτα. Πιστέψτε με, και τα φάρμακα κοστίζουν περισσότερο και πονάνε περισσότερο. Και οι αγαπημένοι μας οι γιατροί να είναι για άλλους λόγους, όχι όμως για λόγους σοβαρούς. Έτσι, μπορούν να είναι για λόγους συντήρησης, για λόγους αποτροπής ενός προβλήματος και όχι για κάτι σημαντικό. Άρα, ρίξτε λεφτά στη μοτοσυκλέτα, ρίξτε λεφτά στον εξοπλισμό, ρίξτε λεφτά στις βόλτες, στα ταξίδια.

24 ώρες Moto Action φτάνει στο τέλος του. Εσείς θα μας ξαναακούσετε το Σάββατο.

περιμένετε, τι έχετε να περιμένετε, σας θα περιμένετε την επόμενη εβδομάδα ένα ταξίδι που ετοιμάζεται, το ένατο Σπάρταθλον, Μότο Σπάρταθλον. Ξεκινάει 8 Οκτωβρίου με 11, μια περιήγηση σε Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία.

ιστορία ο Όσιος Ναούμ που βρίσκεται στην πλευρά των Σκοπίων, στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Πανέμορφο τοπίο και φοβερή διαδρομή, δηλαδή από την Οχρίδα μέχρι τον Όσιο Ναούμ, είναι μια πραγματική πίστα. Θα φέρουμε εμπειρίες από εκεί, θα τις διηγηθούμε στην επόμενη εκπομπή. Είπαμε, επενδύστε λίγο στην ασφάλεια, στον εξοπλισμό και θα δείτε ότι θα σας αρέσει κιόλας. Τα ρούχα όλα είναι πανέμορφα, το έχουν πάει σε άλλο level οι εταιρείες. Εγώ πραγματικά καμιά φορά δεν φοράω μπουφάν μου μηχανής και φοράω κάτι άλλο και κοιτάζομαι και δεν μου αρέσει κιόλας, δηλαδή και οπτικά από άποψη φινέτσας. Εντάξει, υπάρχει και λίγο ψώνιο στο μοτοσυκλετιστή, μην νομίζετε ότι είναι μόνο ουσία, υπάρχει και λίγο φινέτσα, υπάρχει και λίγο φαίνεστε και τέτοια, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Λοιπόν, το Series Moto Action έφτασε στο τέλος αυτής της ημέρας. Αυτή η εκπομπή θα συνεχίσουμε από εδώ και στο εξής. Θα είμαστε κοντά συνέχεια κάθε Πέμπτη και Σάββατο, 3 με 5 Series Moto Action, ό,τι αφορά τη μοτοσυκλέτα. Συνεχίστε, κάντε βόλτες, βγείτε, είναι η καλύτερη περίοδος. Όσο αφορά το πρόβλημα με τη βενζίνη που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά, επιλέξτε διαδρομές εκτός εθνικής οδού, επιλέξτε διαδρομές σε βουνά, σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους, από χωριό σε χωριό. Εκεί η μοτοσυκλέτα καίει τουλάχιστον 40% κάτω από ό,τι θα έκαιγε στην εθνική οδό. Επιλέξτε ωραία μέρη, ωραία σημεία, καταράκτες, βουνά, λίμνες, μοναστήρια. Οτιδήποτε θα σας κάνει να επιστρέψετε στο σπίτι και να είσαστε πιο χαλαροί και πιο ήρεμοι, είτε είστε μόνοι σας είτε στο σύντροφό σας. Και εσείς οι κυρίες που ακούτε, να αφήνετε τους άντρες σας να κάνουν βόλτες με τις μοτοσυκλέτες. Δεν είναι κακό, θα γυρίσει καλύτερος άνθρωπος στο σπίτι, πιστέψτε με. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο απόγευμα, καλή ξεκούραση. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο. Series Moto Action. Γεια χαρά.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καθεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποδητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές

0: σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
15: Κόσμος στους 93.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό.

0: 5 και 40.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρεις, τηλέφωνο 23210 23210.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας

0: πει για την ιστορία του Καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριάμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νεσκαφέ Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
7: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και Ρετσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
8: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλί.

0: μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
1: Από το κρεοπολείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
0: Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332.

0: Πέτρο. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210 23210.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
10: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
11: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
10: Όπως το αγόρι μου.
11: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
10: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
11: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
12: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
13: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Είτε συντήρηση και επισκευή του. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
3: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Δεν έχω άλλη υπομονή. Δεν έχω που να ταξιδέψω. Μου περισσεύει μια ζωή. Δεν έχω που να την ξοδέψω. Χειμώνιασε και μ' άφησες απ' έξω. Με χάδια προς τη

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης καταψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι γρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σούπερ μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Με θαύμα για όλους.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Κόσμος στους 93.

0: Η επικράτηση πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω. Τι απαγορεύω? Δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει? Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλη.

0: 26 σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ τόσο κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κάνουμε αμάν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με έναν. Ο κόσμος, άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Λέει ότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.